0: αλήθεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραντιού Ρόμπιν.
1: Я седам пунц дома. Сак дан у тедну е на моя любица. Хищина спред сонца,